0: μπαρκούτα. Και το πόντι τι να βλέπουμε σκαλιάν. Μου τι να είναι τι πόντι να. Όχι δεν κοιτά απαιτείται σπακτήρα ρε αόλοι του. Σαν πετάφων πού τι θα πόλε τάμπελα. Μου πάμε σαν με τον ουαμπουγετήρα. Μου πάμε σαν πισα του Άρη. Σαν πίσω πουλού. Τον ουαπουλού δεν θα πισα του Άρη. Δεν είναι το λέτε άλλο σαν πέ ακριβού δεν θα πισε περκούτου. Που το ασού που λέω σου πού του δεν γεννείς όμα. Θα πει ατάσκα σε πακατέ μου σου πού του. Αν δεν θα σου πού σου μου έρθει. Δεν είναι το σου πού θα πει γεννείς όμα παρακατούτου που το ασού πού του. Δεν σε μαγνιά παρού που σου σου σου λέει σα σε τσάρα άρα. Θα πει λέμε τούτας. Θα πω τσο άρα τσου μασάχη. Σε το πιμήνει η ώρα με τη συνεγγύρα της.
1: Αυτή ήταν μάκνα. Πεντινιά